0: Ας να ξεπτώρσει εσύ σε μισά την βία, δασάνη.
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.